0: Ασκατών τη σύμπα η τελή τολμαία λουαλιχή απνό κοκάντο μασία καπαρσολισιτάρ ερμανό Ροβερτόμι τολάναν ονισία βεν σύμπα η αλδέα ελκετσάλ ασκατών τη πα η τελή τολάναν ουαλχαβεν κοπίτ πα η κοκάν χοπάλ πα η ετό πα η τελή τολάναν καπαρσονεία βενί εσ ερμάνα συντετιετάλ τολάναν πασεγιούνε πα η τε κοσίνα μα πα η τελή σύν τολάναν ουαλιοκτσά πα η τουλά τσιχιλά Παίλ κοκόνο βαλτί, καουαλ τόλτσο σαουάτσι λόγ κατσάν, αίες παίτουλα σύν τόλαναν βαλιόκ τσίσοχ, αίες εσέρμανος τσέσμουλνα χιν κάμπο, αίμακ τσελ τόλτσι μουλνα χιν κονστρουξιόν, αίμακ τσελ τσι μουλνα χιν χουνόχσα νεγόσιο, χουνόχσα κομπανία, ταίνε χεπά, καουαλ τόλαναν κοτσαλοχή, χαπέν χουντζάν κοπίτ, γιν κοκάν χοπάλ, παίγε τοχτιλά, ασκαμασιέλ κοπίτ εσέρμανος καουαλ τόλμανο χιλ χαιό Cham Coman, Yiniscayelal, Conerco Enal, Coanerco Enal, Bayetor, Ashkamashiel Copites Hermanos, Manjotajoj Parin, Ohio Concomam, Yiniscayelal, Yetojon Ulion Tor Bayetor, Tayon Watilico Enal, Baisatarcham, Takamarchenko Skulal Capachet Bayetor, Pitnohonir, Yetor Copito, Lojabech, Bitneshim Pedro Basilio.
1: ¿Cuántos dicen gloria?

Ιεσίν, εσύντα χερσόνα, καί το αλτισίν, τσιούν καπασό. Χιλονίτο, τόσα τσόκα, las 4 de la tarde, mayoroca, las 3, 7:48 minutos.